0: Είναι εκεί που το Κένιο μα πήγε Κόγκο.
1: La
0: Lia Village.
1: On Paris.
0: Πήγε Κόγκο, αν
1: κόμπι.
0: Τι είναι πήγε Κόγκο, αν κόμπι, αν κόμπι, τι είναι Κόγκο. Τι είναι Κόγκο.
1: Τι είναι Κόγκο.
0: Alright. Μένω λο κομπιτήσιον εδώ, πέν για το μόνο και ο κογονέον εάν για να κομμάτω τι με κομμάνω μάνω μάν. Ακή ενώ η προσίδια νέ, νο τον λούπε και τα νο πουλκάρε κότ, ενέ πουλκάρε βάγιο κέρε. Πάτε οι βιλέγγες κουμένω, πέτα γαλέγω νέ, νο λο και τα γομιο τσιάτε ρουα μάλα μάλ, του τουάνια, κόντα γλώγο τσιάρουα κουένα, κόνο γένα γόγινε, τάρου
2: μέρο κουβινέ.
0: Κέντα, ενέρκο οι βιλέγγες μου κένε, be mo gi no wari ken manu gen gi beru ken
2: manu gi ti ken
0: gen gi ngi na be weng
2: ni mo pi mi kingi be no
0: yenda
2: to ya
0: ni ar pe gi tong
2: okay il au ku
0: e kar mu kan
2: u kar mu to ya eric ni wa tiang manu ya re gi tong yin pi ti an zidor pre ru gi kom ya bi ti dor na wari ya o to ya
0: no no no mi ara ya no cho lo ke oni o chon ni o ko chwa lo ka e o bot kal kwa ro chon
2: chon ka kar mu kajut yari ni ma bene
0: kapi do betere manu be
2: lo ka be doro
0: na no
2: kenen
0: gena ke la ju ken no no nen ken mi winne be ken ge danam ya giki alo ra pe fam
1: alo bi ko apo so
2: wa fo
0: ya bene
1: la ya
0: oh la ya ken ju ni
1: la ya pe on da kuri ah bi ko wo pe ya da ti ya da go ba
0: okay.
3: Μένουμε περισσότερο μαζί για να μπορούμε να κάνουμε μια πόρνια πόρνια. Μα λέτε, ραπαφάμα, λακκέλο νεμπορεί.

Storming αυτά ως μέτρο καλοκαιρέ αντί δεν πήγε κανένα και πάλι τα γόρια του κύπερα Πόλκλες Πρίμελη και τι πέρα και άσανε όλα τσάκα με το όλοι κόμπαινο λόγιν βέριο μανίτη και το πόνις αμπήκε λόγιν βέριο Μαντσέστερ Σίτι πήγε την αμακιάχο τον αμακέλ από όλοι οι μέγια και το πόν πήγε ένα αμακέλ λόγιν βέριο κούν ή λόγω Σπέιν ο νέο του κύπερα τρία και να σε σώνα καρκέλ και ναι Getafe, Catamelo, Sassona, Polo, Achmea, Chele, con Tongan, Barcelona, Radio Pulcan, en Italia, Siria, Omar Lorichin, Soma, Mede, con Tongan, Tongueno, Novin Radio, Bono, Catamelo, Carmen, Becarbono, T, Novin Radio Pulcan, Bono, Pochoco, Bono, Primera Liga, Benfica, Ecas, Achel, Achel, Marez, Tongueno, Novin Radio, Bono, Catapuco, Peruque, Carmen, Carmen, Erwin, Adek, League 2 in France, Dijon, Dijon, Concert, Awin Radio, Mondo Kita

να ρωπότε μπορεί να κάνουμε πέτσι όλες όσα μέρια κοντήρνε για να ρίγουν λίγο κομμού τι μαλλί του αλκά μου πόνι δε πήρε μου εμπόρο να λίγο εμπόρο ντάχω παντόκτο και είσαι μπέσι για να μην είναι την νήμα ο βάτινε ο τσουάρα τι έχουν την αγκότρο βάλ μη τσουάρα τι άρα μην γέσει άρα σύνη τσουάρα τι κονούσαν με δάκι να πελάρε μου να μην ντάχω παντόκτο και είσαι μπέσι για κάρο και γίνουν μου γιατί μου ρωπότε ματιά κάρο μαλούπε και λόγω με ντόκτο και είσαι μπέσι για κρέρε ας λουκουάγου ατάμα κάτι μου είναι μπρά τι τιμά τι είναι. Oke, PM dia mana berum kain entah no, para rock rock hebat kama, kit mana mati ke mulu, jadi, ingat apa mati area ni, kita susah dano.

0: ναι, για να μου πείτε που είναι κόκκερο.
1: Πάρ το μπελέ.
0: Πάρ το ανεμίρο, πέρα πέρα από μένα πει. Πεμένου για το. Γύρω σε. 3, 2, 1.
1: Πόιο. Μόνο τι καγένει κομπέτκι. Ομάδια εδώ. Hello. Yes.